xanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Αλλά ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω πολύ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν δύο ρε.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει.

καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.ε.papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσεις.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
8: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. 26. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: κομμάτι λέμε Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
9: Η μουσική μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών ασθενειών και ψυχοσωματικών διαταραχών, εκτιμούν Αμερικάνοι και Σκοτσέζοι επιστήμονες, οι οποίοι ζητούν από τους ασθενείς τους να ακούνε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια. Ο Μπετόβεν θεωρείται κατάλληλος για τις κρίσεις πανικού, η Pink Floyd για την κατάθλιψη, ενώ η jazz γενικά θεωρείται το πλέον θεραπευτικό είδος μουσικής. Ακούγοντας μουσική, ζούμε καλύτερα.
0: Και στην άσκηση, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
8: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
2: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γεροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γεροκομείο της καρδιάς μας. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου και παρέα θα περάσουμε το επόμενο δίωρο με μουσική που επέλεξα για σας.
1: Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Περνάμε όμορφα και τα μεσημέρια μας στο Star 888 με τραγούδια που διαλέγω για σας μέχρι τις 2.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι αν

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Να κάνει παρέα το παιδί μου με δύο μεγάλες γυναίκες και να παίζει μπιρίμπα? Έτσι μεγαλώνουν τα αγόρια.
9: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εμένα, ένα γειτονόπουλό μου, τον Πέτρο, το μεγαλώσανε δύο γυναίκες. Η μία του γιαγιά από τη μάνα του και η άλλη του γιαγιά από τον πατέρα του. Όλη η μέρα κάτω από το φουστάνι τους ήτανε. Και τι έπαθε? Τίποτα. Έγινε ένας άντρακλας με τη μουστάκα του, με τα δερμάτινα του τα μπουφάν, με τις γόβες του τις λουστρίνη.
0: Ακούτε Star 888.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου. Yeah.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
0: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
1: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνα έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Τραγούδα δυνατά, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέτη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πρέπει να γυμνάζεστε καθημερινά, τηρώντας αυστηρά αυτή σας τη συνήθεια. Ξεκινήστε σιγά-σιγά και για λίγα λεπτά την ημέρα, αυξάνοντας προοδευτικά το χρόνο και την ένταση της άσκησης, ώσπου να φτάσετε τη μισή ώρα έντονης δραστηριότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία, κολύμπι, σκινάκι, τρέξιμο, ενασχόληση με τον κήπο ή ακόμα και ανεβοκατέβασμα σκάλας. Ασκώντας καθημερινά το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί. Είναι

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέους κανόνες για τις εισφορές αλλά και για τις παροχές σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος ή ασθένειας φέρνει η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Παρατείνεται μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περίοδου Ιουνίου 2026. Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας τίθενται σε εφαρμογή στα κέντρα διαβίου μάθησης και στις σχολές ΑΜΕΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 19 άτομα αγνοούνται σε εργοστάσιο χαρτικών και στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε στην Ιαπωνία μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τρίτη. Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο σε 4 οικισμούς του Δήμου Αυδείρων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την τουριστική πλατφόρμα εκδρομή.gr προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, εξασφαλίζοντας για τα μέλη του σε όλη τη χώρα επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις διαθέσιμες προσφορές.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τραγούδα δυνατά, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
9: Τα πόδια μας δεν κουβαλούν μόνο όλο το βάρος του σώματός μας. Στα πέλματα καταλήγουν χιλιάδες νευρικές απολύξεις που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος. Γι' αυτό και η ρεφλεξολογία αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική μασάζ για να ανακουφίζουμε τα άκρα μας. Αν ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα. Γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου βλέμμα. Δεν έχω μάθει έτσι τη συναλλαγή. Αν θες να νιώσω ασφαλής, πες μου ένα ψέμα για να πιστέψω. Πες επίπεδη τη γη.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: ακούς Star 888.
1: Λένταγες τους ουρανούς με ζάρια και χαρτιά, και ξάφνου στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σε μας. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρά.

0: Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 7 23 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papaki@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing?
5: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Πέρασε μια ολόκληρη σεζόν και σποτάκι δεν φτιάξαμε για αυτή την εκπομπή. Αλλά του χρόνου δεν θα την γλιτώσεις, κυρία Μιχαηλίδου. Θα φτιάξουμε σποτάκι για την εκπομπή και θα το φτιάξουμε με το που θα γυρίσεις από τις διακοπές σου. Αυτό στο εγγυώμαι.
7: Γιατί, μου το φιλάς αυτό, έτσι
6: ναι,
7: δεν είναι?
6: Όσο το αφήνεις, τόσο περισσότερο θα... Γιατί από η δική σου επιτυχία ήταν ότι δεν κάναμε φέτος σποτάκι. Στο λέω ξεκάθαρα.
7: Ναι,
6: ναι. Τώρα ναι. Που θα γυρίσεις,
7: κοίταξε να δεις. Ναι.
6: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι σποτάκι για τη νέα σεζόν.
7: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Mm. Σποτάκι θα κάνουμε για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκουμε πάντα τρόπους να κάνουμε την εκπομπούλα μας με όποιο τρόπο.
6: Ναι. Εσύ στη Λίμνο και εγώ στην Ξάνθη.
7: Μακριά, και γενικά οι συνθήκες είναι λίγο περίεργες, γιατί δεν είμαι πάντα στο δωμάτιο που μένω. Τώρα από την ακρίβεια βγαίνουμε από μια παραλία που,
6: που είμαι. Ξέρω.
7: Ναι, αλλά πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ακούγομαι.
6: Είδες λοιπόν, τι κάνει ο συμπαραγωγός σου για σένα. Δηλαδή μέχρι και στην παραλία που είσαι, σε βγάζεις την εκπομπή. Δηλαδή τι άλλο.
7: Προσπαθείς να μου εκμεύσεις το δίλεπτο καλοσύνης.
6: Ναι.
7: Και το θες και από την αρχή.
6: Εννοείται. Έτσι, ναι. Εννοείται. Πρέπει να το κάνεις τώρα γιατί κάνω μεγάλη θυσία. Μεγάλη θυσία κάνω.
7: Έχουμε 2 ώρες εκπομπή μπροστά μας, τα ξέρω σταλιάσεις. Και προς το τέλος κάτι θα κάνω για την τελευταία μας εκπομπή.
6: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, η τελευταία εκπομπή της σεζόν, κατάλληλα, μόλις ξεκίνησε.

0: Και ξεκινώντας όπως κάνουμε κάθε φορά, ποιος γιορτάζει σήμερα, Γεωργία? Δεν ξέρεις ποιος γιορτάζει, γιατί,
1: ναι,
0: γιατί εσύ δεν έχεις οθόνη μπροστά σου στην παραλία. Έχεις άλλα πράγματα να βλέπεις στην παραλία.
1: Έχω το κινητό μου πίσω από ένα κτίριο και η παραλία είναι λίγο πιο μετά, λίγο πιο μακριά.
0: Τόση ώρα στην παραλία ήσουν όμως, Γεωργία.
1: Ισχύει, Δημήτρη, ισχύει.
0: Είναι ο Θεόδωτος γιορτάζει σήμερα, Γεωργία.
1: Ο Θεόδωτος.
0: Μάλιστα. Και ο Καλλίνικος,
1: μάλιστα,
0: Γεωργία. Και ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ναι, να τους χαιρόμαστε.
1: Να είναι καλά. Να τους χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να ξεκινήσουμε ανθρώπινα όπως πρέπει.
0: Ναι, για πες.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
0: Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, γιατί εμείς οι δύο πάντα θα βρίσκουμε τρόπο να βγαίνουμε στον αέρα και να κάνουμε την εκπομπούλα μας.
0: Έτσι, μπορεί να είμαστε μακριά, αλλά η τεχνολογία έχει φροντίσει να μας ενώνει όσο μακριά και αν πας. Σου είπα και σε υποβρύχιο μέσα να ήσουν, στην εκπομπή θα έβγαινες.
1: Κοίταξε, να μην πω αυτά που μου έγραφες.
0: Θες να τα πούμε στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, εγώ θα το περιγράψω. Είμαι στην παραλία με τον γιο μου, τον άντρα μου, τους κουμπάρους μας. Να πω και μια καλησπέρα, γιατί είναι πολύ πιθανό να μας ακούνε. Γιατί τραβήξανε και πολλά για να ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχω επιστρατεύσει τους πάντες, γιατί έπρεπε να βρω ακουστικά που να έχουν το κατάλληλο βίσμα για να μπει στο τηλέφωνο και πάει λέγοντας. Εν τέλει, βολεύτηκα με ένα Bluetooth ακουστικό. Αλλά δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι πηγαίνει καλά το πράγμα. Αλλά τρέχανε τρεις άνθρωποι για να μπορέσουμε να βγούμε στον αέρα.
0: Πού
1: ακριβώς,
0: κατά ποια κατεύθυνση τρέχανε, δεν ξέρω.
1: Όλοι μαζί, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, αλλά τέλος πάντων τη βρήκαμε την άκρη μας και είμαστε στον αέρα.
0: Πες της, θα τη στείλω εγώ πετσέτα να σκουπίσει τον υδρότα της Βιβής.
1: Της Βιβής?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή νομίζω πως δεν χρειάζεται πετσέτα.
0: Γιατί ήδη κάνει βουτιά στην παραλία.
1: Είναι κοντά στη θάλασσα και αν θέλει μπορεί να ρίξει μια βουτιά στην παραλία.
0: Εντάξει. Μη βαράς τόσο πολύ. Κοίταξε, η θερμοκρασία εδώ μέσα είναι στους 23 βαθμούς. Είναι μια χαρά.
1: Μην είσαι συχαμένος. Ναι, το ξέρω. Έξω πως είναι στον υπόλοιπο.
0: Προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει πως είναι έξω, γιατί είμαι εδώ μέσα.
1: Έχει ζέστη?
0: Εντάξει, όχι, έχει ψηλό αεράκι, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη σήμερα.
1: Κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται. Βγήκε οδηγία και να ξέρεις ότι από αύριο, 30 του μηνός, στις 7.30 ώρα, απαγορεύεται η κυκλοφορία στα περιεστικά, στο περιεστικό Άλσος, γιατί έχουμε μπει σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Mm-hmm. Και θα παραμείνει αυτή η απαγόρευση όσο είμαστε σε 3, 4, 5, 6, πώς βαθμολογούν ανάλογα την επικινδυνότητα. Οπότε αν σκοπεύατε να πάτε στο Αλσάκι ή στο δάσος για να κάνετε τη βολτίτσα σας, μην το επιχειρήσετε, τα αρμόδια όργανα δεν θα σας επιτρέψουν.
0: Το θέμα είναι όμως ότι μπορούμε να πάμε σε θέατρο, κυρία μου, που εσύ το χάνεις αφού λείπεις.
1: Ο σώζον
0: εαυτόν σωθήτο, καλοκαιρινή περιοδία, θα βρίσκεται αύριο στην πόλη μας, στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Στη σκηνή θα είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Θανάσης Καρλαμπάς, η Δανάη Παπά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλιέβα. Ο σώζον εαυτό σωθήτο. Με εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε στο more.com και έχουμε και μια πρόσκληση να δώσουμε για σας.
1: Κοίτα να δεις πως μου το φέρνεις κάθε φορά. Τέλεια που έχουμε να δώσουμε πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί έμαθα ότι και η συναυλία του Θηβαίου με τον Μάργαρη πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που και εμείς δώσαμε τις προσκλήσεις μας και πήγε ο κόσμος και την παρακολούθησε.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σημειώστε τηλέφωνο. Μέσω Viber στέλνετε τη λέξη θέατρο στο 697-026-6140. Μέσω Viber είναι το τηλέφωνο του, πώς το λένε, το Viber του σταθμού, 697-026-6140. Στέλνετε τη λέξη θέατρο στο τέλος εκπομπής, θα το ακούσετε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στέλνετε και θα σας δώσουμε με κληροσούλα πρόσκληση.
1: Μία πρόσκληση λοιπόν για την αυριανή θεατρική παράσταση στο θερινό αμφιθέατρο της πόλης. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Οπότε στο νούμερο που σας είπε ο Δημήτρης δεν έχετε παρά να στείλετε το μηνυματάκι σας τη λέξη θέατρο.
0: Ακριβώς, τη λέξη θέατρο μέσω Viber.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Εντάξει.
1: Για λοιπόν, να περάσετε όμορφα.
0: Πάω σε τραγουδάκι να τους ξεκουράσουμε λίγο και επανερχόμαστε.

0: Μαζί μας και σήμερα είναι φυσικά ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθη Πετινού, εκεί που θα βρείτε τα πάντα για να μπορέσετε να στολίσετε το μπαλκόνι σας, την αυλή σας, ή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την παραλία, όλα τα αξεσουάρ και όλα τα απαραίτητα που είναι για να κάνετε τέτοια κίνηση. Φυσικά θα βρείτε όλα τα είδη καθημερινής χρήσης για την οργάνωση του σπιτιού, αλλά και την καθημερινότητα, τεράστια γκάμα παιχνιδιών, αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και σήμερα και τον ευχαριστούμε.
1: Μέχρι και τις 9 λοιπόν θα είμαστε εδώ συντονισμένοι να κρατούμε την καλύτερη στροφιά όπως λέει και ο Δημήτρης, αλλά θέλουμε όμως και τη δική σας παρεούλα να τη νιώθουμε λιγάκι, οπότε αν έχετε παρακαλέστε στο 25410-66604. Θα το σηκώσει ο Δημήτρης βέβαια, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά έστω μέσω αυτού θα ακούσουμε τη φωνούλα σας και θα μπορείτε να ζητήσετε και ένα τραγούδι ή να κάνετε μια αφιέρωση ή τέλος πάντων να πείτε μια καλησπέρα. Γιατί η παρεούλα είναι καλό.
0: Και να μας πείτε πού βρίσκεστε, γιατί μπορεί να μας ακούτε και από μακριά, από καμιά Λίμνο. Να πάτε να βρείτε τη Γεωργία εκεί που είναι. Και να κάνετε εκπομπή μαζί με τη Γεωργία.
1: Γιατί και εδώ να ήταν, και εδώ να είναι.
0: Και φαντάζεσαι τώρα να σε κλείσει.
1: Ξέρουν ότι κρύβομαι πίσω από το σπιτάκι.
0: Ναι, θα έρθω να σε βρουν τώρα που το λες. Είμαι πίσω από το σπιτάκι. Φαντάζεσαι να έρθει τώρα ένας και να σου πει. Εσύ είσαι ψωκό στο ραδιόφωνο. Για να σε δω καλά, όπως ακριβώς σε φανταστήκαμε είσαι.
1: Ξέρεις, θα είναι αυτό το διστακτικό στην αρχή, αν ακούνε και είναι κάποιος εδώ στην παραλία, ρε παιδί μου, θα έρθει πρώτα, λέει, εγώ θα πάω. Θα πάω να δω αν είναι πίσω από το σπιτάκι. Έρχεται από πίσω, κοιτάει που μιλάμε. Είσαι εσύ.
0: Εσύ είσαι που μιλάς. Σε ακούω.
1: Που μιλάει μόνη της.
0: Λοιπόν, και να σας πω, να σας περιγράψω τι βλέπω. Βλέπω μια Γεωργία που φτιάχνει τα μαλλιά της. Φτιάχνετε έτσι όπως βλέπετε στην κάμερα, γιατί νομίζω ότι είμαστε κατευθείαν στον αέρα. Ότι είμαστε αέρα και εικόνα, αλλά δεν είμαστε με εικόνα, να ξέρεις. Φτιάξεις, δεν φτιάξεις, η φωνή σου ακούγεται μόνο.
1: Φτιάχνω, βρε αγόρι.
0: Για μένα φτιάχνεις.
1: Για σένα φτιάχνω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εσύ κουρεύτηκες, ξύρισες τα μουσια σου εκεί, έγινες έμορφο παιδί. Εγώ τι να είμαι, χάλια.
0: Πάντα είμαι έμορφος.
1: Αλλά πάλι χάλια είμαι, γιατί από την παραλία. Δεν έχει σημασία. Λίγο να φτιάξουμε ένα μαλάκι, κάτι τέτοιο.
0: Έμορφος. Και από πάνω βλέπω φόντο δέντρα και τον ουρανό.
1: Δέντρα και τον ουρανό, γιατί το έχω λίγο πλάγια για να μπορώ να σε βλέπω. Το έχω λίγο πλάγια και το έχω στηρίξει ένα κουτί με βάρος. Σου λέω, είναι πολύ αστεία η εικόνα. Δηλαδή, ώρες-ώρες όντως χρειάζεται εικόνα. Όχι για να φαινόμαστε εμείς, για να βλέπετε τις συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω ένα κουτί με λίγο βάρος. Το έχω βάλει πλαγιαστά. Έχω βάλει και το κινητό λίγο πλαγιαστά. Εν πάση περιπτώσει, η δουλειά μας
0: γίνεται. Μια χαρά. Όλα γίνονται μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Πώς είναι ο καιρός, Γεωργία, εκεί?
1: Έχει ζέστη, αλλά η αλήθεια είναι ότι από σήμερα ξεκίνησε ένα αεράκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατό πάρα πολύ, αλλά έχει αεράκι. Οπότε, εντάξει, είναι λίγο πιο άνετα στην παραλία. Και από ό,τι είδα και τον καιρό θα κρατήσει για μερικές μερούλες αυτό το αεράκι. Αλλά οι άνθρωποι κανονικά βουτάνε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχει
1: ένα ελαφρύ κυματάκι.
0: Η θάλασσα είναι εντάξει. Να προετοιμάσουμε τον κόσμο που έρχεται Λίμνο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Γι' αυτό.
1: Οι θάλασσες είναι υπέροχες ούτως ή άλλως. Καταρχήν, το νησί έχει πάρα πολλές θάλασσες σε όλες τις πλευρές του. Οπότε, ακόμη και όταν φυσάει, πάντα θα βρίσκεις παραλίες. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλα τα νησιά, εντάξει, όχι μόνο στη Λίμνο. Απλά η Λίμνος γύρω-γύρω έχει πάρα πολύ όμορφες θάλασσες. Παντού όπου και να πας. Οπότε, ακόμη και όταν φυσάει, μπορείς να βρεις μια παραλία που είναι εξίσου όμορφη και δεν έχει το κύμα ή τον αέρα που μπορεί να έχει κάποια άλλη.
0: Μάλιστα. Βέβαια, εσύ έχεις εντρυφήσει τόσα χρόνια εκεί.
1: Εγώ, τι θέλετε, ψάχνω το δήμαρχο να βρω, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Για να σου δώσει το κλειδί.
1: Ψάχνω το δήμαρχο να μου δώσει το κλειδί, αλλά δεν έχουμε συναντηθεί ακόμη.
0: Τόσα χρόνια πρέπει να τον έχεις βρει.
1: Ναι, δεν προσπάθησα πολύ. Αυτό θα φταίει.
0: Μάλλον έχει κυκλοφορήσει ανάμεσά σου, αλλά δεν τον έχει πάρει χαμπάρι. Σε έψαχνε να σε βρει, αλλά.
1: Θα βγάλω ντουντούκα τώρα εδώ πέρα στην Παρθενία.
0: Δήμαρχε, φόρεξε.
1: Κανείς το δήμαρχο. Έτσι, λοιπόν. έτσι ακριβώς. Πριν πας σε τραγουδάκι,
0: ναι.
1: Θέλω να ψάξεις και να βρεις, γιατί εγώ δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Ξέρω τι θα συμβεί. Νομίζω αύριο είναι κιόλας. Αυτό που διοργανώνει ο εμπορικός σύλλογος με τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά και κάνουν πάρα πολύ ωραίες δράσεις σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Οπότε ψάξτε το λίγο, αυτό που διοργανώνει ο σύλλογος, ο εμπορικός σύλλογος Ξάνθης, νομίζω αύριο είναι, για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο λεπτομέρειες.
0: Okay, πάω τραγουδάκι, διαφημίσεις, επανερχόμαστε μετά.
1: Υπέροχα.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος, κατάλληλα στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος από την Ξάνθη.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου από τη Λίμνο.
0: Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις 9.
1: Θα πορευτούμε μέχρι και τις 9 εδώ, συντονισμένοι στο αγαπημένο... Στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης.
0: Ό,τι και να γίνει, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα είμαστε και πάλι από τον Οκτώβριο. Θα σας αφήσουμε 2 μήνες έτσι να ξεκουραστούν τα αυτάκια σας, να ακούσετε μόνο μουσική. Και έτσι. Αυτή είναι η τελευταία. Το λέμε. Το ανακοινώνουμε. Σας το ξαναλέμε.
1: Αυτή τελευταία. Είναι η τελευταία. Η τελευταία. Εντάξει. Είναι η τελευταία και θα έρθουμε δρυμύτεροι. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι τον Οκτώβριο με νέες ιδέες, νέο πρόγραμμα.
0: Έτσι, για να σας κρατάμε συντροφιά πάντα. Αυτό είναι ο ρόλος του ραδιοφώνου.
1: Σωστά.
0: Αυτό που είπες για τον Εμπορικό Σύλλογο είναι αύριο πράγματι. Γιατί το έψαξα. Ωραία. Λέγεται Night Passport Ξάνθη 2026. Θα ξεκινήσει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Θα υπάρχουν και δώρα. Με κληρώσει δώρα επιταγή 1.000 ευρώ. Μεγάλες προσφορές από τα καταστήματα. Δωράκια έκπληξη για τους πρώτους πελάτες. Έχει διάφορα πράγματα που οργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος.
1: Ωραία, νομίζω το είχαν κάνει ακόμη μια χρονιά. Τουλάχιστον εγώ ήμουνα σε αυτή τη χρονιά. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία, γιατί όντως ζωντάνεψε η αγορά. Η αγορά της Ξάνθης μας το έχει ανάγκη αυτό. Έχει ανάγκη από όλους μας να τη στηρίξουμε, γιατί το.
0: Ξεχάσαμε λίγο.
1: Ναι. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, σε ακούω.
1: Ωραία. Λέω πολλές φορές, το έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι πρέπει να στηρίζει ο ένας τον άλλον, γιατί μόνο έτσι θα έχει ευημερία ο τόπος μας, η Ξάνθη μας. Οπότε κάνουν την προσπάθεια τα καταστήματα της Ξάνθης. Διοργανώσανε, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργάνωσε ένα πολύ όμορφο απόγευμα μέχρι και το βράδυ, με πάρα πολύ ωραία πράγματα και για μικρούς και για μεγάλους. Οπότε αξίζει τον κόπο, αν δεν έχετε πάει θάλασσα ή όταν επιστρέψετε, να κάνετε τη βόλτα σας. Έχει δράσεις και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, ευκαιρίες πολύ ωραίες, και θα περάσετε ένα ωραίο απόγευμα στην αγορά της Ξάνθης.
0: Και ζωντανή μουσική μετά τις 10 το βράδυ.
1: Εξαιρετικά. Τέλεια.
0: Λοιπόν, τέλεια. Να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: 2541-066-604 και 605. Αλλά σημειώστε το κινητό, στέλνετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος για την πρόσκληση για την παράσταση «Ο Σώζον Εαυτός ο Θήτο». Μέσω Viper στέλνετε τη λέξη «θέατρο» στο 697-026-6140. Το ξαναλέω, 697-026-6140. Στέλνετε τη λέξη «θέατρο» για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
1: Οπότε κοίταξε να δεις τι ωραία ημέρα τους, τι ωραίο απόγευμα τους κανονίσαμε. Πηγαίνουν στην, πίνουν το καφεδάκι τους στην Ξάνθη, στο κέντρο. Κάνουν τα ψώνια τους και σβήνουν με μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Γιατί όποιος ακούει Star 888 περνάει πάρα πολύ όμορφα, ακόμη και αν δεν έχει πάει διακοπές. Σωστά.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς που μείναμε πίσω εδώ στην πόλη, Γεωργία, και μένουμε εδώ για να τη φυλάμε να μην φύγει, αυτό κάνουμε. Περνάμε καλά και σλείπετε εσείς. Με τον τρόπο μας.
1: Το ξέρω ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία. Φροντίζουν άνθρωποι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Με τις ακρίδες πώς πάτε, γιατί πέρασε και μια εβδομάδα?
0: Τίποτα. Τις φυλάμε για να γυρίσετε. Σε περιμένουν.
1: Με περιμένουν. Δεν έχει μειωθεί το φαινόμενο?
0: Όχι, καθόλου. Είναι εδώ, περιμένουν. Έχουν πάει στο σπίτι σου, στο μπαλκόνι, και περιμένουν να γυρίσει. Σε περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες.
1: Θεέ μου. Εντάξει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, δεν έχει μειωθεί το φαινόμενο. Δεν πειράζει, θα επιστρέψω και θα πάω στο Big Charlie να πάρω τη σίτα μου για να κάθομαι άνετα στο μπαλκόνι.
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάντως, εκεί είναι, σε περιμένουν. Μου είπαν ότι σου έχεις λείψει πάρα πολύ. Οι αντιδράσεις σου αυτές όταν βλέπεις την ακρίδα είναι από αυτές που αγαπούν πάρα πολύ και γι' αυτό πέφτουν πάνω σου όταν έρχονται.
1: Γύρω δεν ξέρω αν αγαπούν τις αντιδράσεις μου πάρα πολύ, γιατί συνήθως κάτι παθαίνουν. Εξφενδονίζεται χέρι, σηκώνουμε ψηλά, πέφτει το τραπέζι και γίνονται διάφορα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Το διασκεδάζουν. Είμαι όπως είναι το θέατρο αύριο για τον κόσμο, είμαι εγώ για τις ακρίδες, έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Οι ακρίδες θέλουν, ξαφνικά σε έχασα. Νόμιζα ότι έπεσες.
1: Έπεσε το κουτί που στήριζα το κινητό. Είδες, μόνο που μιλάμε για τις ακρίδες ταράχτηκε.
0: Περίμενα το γκντουπ να ακούσω, αλλά δεν άκουσα γκντουπ, εντάξει.
1: Όχι, όχι, το σώσαμε το πράγμα, εντάξει. Και συνεχίζουμε κανονικά ακάθεκτη μέχρι και τις 9.

0: Έτσι είναι, Γεωργία μου, άλλοι λιάζονται και άλλοι είναι στα στούντιο και κάνουν εκπομπές και άλλοι δουλεύουν άνθρωποι και άλλοι οδηγούν αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους κάνουμε συντροφιά και παρέα με την καλύτερη μουσική της πόλης. Τη δεύτερη κατηγορία που ανέφερες δεν την λυπάμαι, γιατί κάθεται σε ένα υπέροχο στούντιο στους 23 βαθμούς. Ούτε την πρώτη φυσικά που ουλιάζεται δεν συμπονώ, ούτε τη δεύτερη όμως που κάθεται στο στούντιο και είναι στους 23 βαθμούς. Αλλά όλους τους υπόλοιπους που δουλεύουν ή που ζεσταίνονται, τους καταλαβαίνω, τους νιώθω, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουν ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης.
0: Μας έχουν κλείσει ήδη, γιατί όταν ακούνε συνεχώς για 23 βαθμούς και παραλίες και δεν συμμαζεύεται, σου λέει εσάς τα ακούω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί οι άνθρωποι να μεταφέρουμε λίγο από την χαρά μας.
0: Λοιπόν,
1: θα έρθει και η σειρά τους, γιατί.
0: Σήμερα Τετάρτη λοιπόν στην παραλία Μάνδρας, η παραλία Μάνδρας γεμίζει μουσική και χορό, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με το φεγγάρι του Ελαφιού που είναι σήμερα η Πανσέλληνος.
1: Σήμερα είναι η Πανσέλληνος του... ακριβώς.
0: Ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες στην καθιερωμένη συναυλία κάτω από το φως της Πανσελλήνου σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην παραλία της Μάνδρας. Οι Μποκοβίνοι θα είναι, θα αναλάβουν το μουσικό πρόγραμμα. Με χαρακτηριστικό το τρακτέρ του συλλόγου να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και το συγκρότημα να δίνει το ρυθμό από την ειδική πλατφόρμα, διαμορφώνοντας μια μοναδική εικόνα που έχει γίνει πλέον θεσμό στην περιοχή.
1: Είμαστε πάντα στο σύλλογο, κοντά στο σύλλογο Μάνδρας, η αλήθεια είναι, και είμαστε κοντά τους γιατί διοργανώνουν πάρα πολύ αξιόλογες δράσεις. Μία από αυτές είναι και αυτή με την πλατφόρμα που έχει αρχίσει και παίρνει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, γιατί όντως είναι μια υπέροχη βραδιά και σήμερα που έχει και Πανσέλινο θα είναι ακόμη πιο όμορφα. Όντως μπαίνει το τρακτέρ με την πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
0: Και είπες επίσης να αναφέρουμε και τα εγγένεια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Δημητράκη που θα γίνουν αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί να δω αύριο τι θα πρωτοπρολάβουμε και πού θα πρωτοπρολάβουμε να πάμε. Έχουμε και μια παράσταση
1: όλα,
0: να πάμε, κυρία.
1: Όλα προλαβαίνουμε, όλα τα προλαβαίνουμε και στο κάτω-κάτω εμείς δίνουμε επιλογές και ο κόσμος μπορεί να πάει όπου του αρέσει περισσότερο. Είτε στην αγορά, είτε στο θέατρο, είτε στα γένεια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μπράβο και στο Ίδρυμα Δημητράκη που έχει αυτή την, κάνει αυτή την πρωτοβουλία.
0: Εγκαινιάζει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η πολιτεία του Καραγκιόζη, αφιερωμένο στο σπουδαίο καλλιτέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Του Θεάτρου Σκιών Δημήτρη Αβούρη. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, ναι. Πέμπτη. Η πολιτεία του Καραγκιόζη, αφιερωμένο στο σπουδαίο καλλιτέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Του Θεάτρου Σκιών Δημήτρη.

0: δείξουμε, πέρα δηλαδή από τις απόκριες και τις γιορτές της παλιάς πόλης, θα έχουμε και ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης αφιερωμένο στην τέχνη του Καραγκιόζη.
1: Είναι φυσικά η Ξάνθη μια πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ, είτε αυτό είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Η Ξάνθη πάντα θα έχει με κάτι να ασχολείται και να κρατάει πάντα σε ρυθμό, σε κανονικό ρυθμό όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το καλό και...
0: Αυτό η αλήθεια είναι...
1: Έχουν να το λένε όλοι που έρχονται, έτσι.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι η αλήθεια είναι ότι είναι μια για επαρχιακή πόλη είναι ιδιαίτερα ανήσυχη και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και γενικά στον τόπο, στους ανθρώπους του τόπου, οι οποίοι πραγματικά βρίσκουν τρόπους να εξελίσσονται και να δημιουργούν καινούργια πράγματα σε μια μικρή σχετικά πόλη. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με τις άλλες επαρχιακές πόλεις, νομίζω ότι τα πηγαίνουμε περίφημα.
1: Ακριβώς.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τι όμορφο τραγούδι, πάρα πολύ. Εκτός χρόνου,
1: εξαιρετικό.
0: Η Βιολέτα Ίκαρη μαζί με τον Θοδωρή Κοτονιά. Ο Θοδωρής Κοτονιάς δηλαδή μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Να αναφέρω και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για την πρόσκληση στο θέατρο «Σώζον εαυτόν σωθήτω», η καλοκαιρινή περιοδία που θα βρίσκεται αύριο στην πόλη μας, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο. Υπενθυμίζω το νούμερο που θα στείλετε μέσω Viber τη λέξη «θέατρο», 697-026-6140. Το ξαναλέω, 697-026-6140. Εκεί στέλνετε τη λέξη «θέατρο», στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση ποιος θα κερδίσει προσκλησούλα. Έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Α, θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εξαιρετικά, άρα δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη

0: θέατρο στο τηλέφωνο που είπε ο Δημήτρης και με χαρά να κληρώσουμε για να πάρετε μια πρόσκληση για το θέατρο, τη θεατρική παράσταση αύριο. Τέλεια.
1: Άλλο.
0: Τι.
1: Όλα καλά.
0: Άλλο τίποτα. Όλα καλά, εσύ.
1: Α, όλα καλά. Μια χαρά. Εδώ. Εδώ στην Ξάνθη είμαστε εμείς. Στην Ξάνθη είμαστε, ναι.
0: Δεν σας ακούμε καλά.
1: Δεν σας ακούμε. Δεν έχετε καλό σήμα τώρα.
0: Γιατί δεν μας
1: τώρα
0: ακούτε
1: σας
0: καλά.
1: Ακούμε. Τώρα σας ακούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, χαίρομαι.
1: Πόσο πια ακόμα.
0: Αυτό όμως, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Εντάξει. Πάω σε τραγούδι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Γεωργία, θα κάνεις το χρόνο εκπομπή.
0: Ναι, Δημήτρη. Αν είμαστε γεροί και φαντάζομαι, ναι.
1: Αρχίσαμε τα αν. Ναι. Έχεις σκοπό να μην είσαι γεροί. Έχεις σκοπό να μην είσαι γεροί, λέω.
0: Ο δικός μου σκοπός είναι να ζήσω μέχρι τα 97, αλλά...
1: Συγκεκριμένα 97, δεν μας είπες για συγκεκριμένα 97.
0: Όχι, ναι, συγκεκριμένα 97, γιατί είναι μια χαρά ηλικία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι, εσύ θέλεις παραπάνω, δεν
1: γιατί,
0: τώρα
1: θέλω να καταλάβω το σκεπτικό του, ναι, του 97, το 7 ακριβώς.
0: Τυχαία το είπα. Θα μπορούσε να είναι και 99, θα μπορούσε να είναι και 101.
1: Α, όχι, γιατί...
0: ναι, αλλά όλα είναι σχετικά. Ναι, όλα είναι σχετικά. Αν είμαστε στα πόδια μας και είμαστε καλά, και 101, γιατί όχι.
1: Α, okay, εντάξει. Άρα δεν βάζουμε όριο οπωσδήποτε το 97, δηλαδή μόλις πάσε...
0: Όχι, παιδάκι.
1: Μόλις κλείσεις ακριβώς τον Αύγουστο, τον Αύγουστο κλείσεις... τα 97, ας πούμε.
0: Εκεί ήθελες να το πας. Και έλεγα, δεν μπορεί να είναι αθώο. Δεν μπορεί να είναι αθώο όλα αυτή η ερώτηση. Δεν μπορούσε να είναι αθώο.
1: Ναι, λέω, μήπως πεις αύριο πεθαίνω, ας πούμε, σήμερα, ότι είναι γενέθλια, αύριο γεια σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό λέω, μήπως το είχες κανονίσει
0: εντάξει,
1: έτσι.
0: Είπαμε. Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα κανονισμένο. Αν είμαι 97, αν πατήσω τα 97 πρώτο Θεός και είμαι καλά και στα πόδια μου, βαδίζουμε μετά για τα επόμενα. Δεν
1: α, λέω okay, τα 97 εντάξει, να εντάξει, πω.
0: Εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν έχω πρόθεση να χαιρετήσω εύκολα τον κόσμο τούτο.
1: Θα έχουν βγει και πιο σύγχρονοι τρόποι από τα μπίπερ και έτσι θα είμαστε μια χαρά.
0: Από τα μπίπερ. Τα μπίπερ θα υπάρχουν πάντα, σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν νομίζω,
0: και
1: θα έχουν ξεχαστεί μέχρι τότε.
0: Ό,τι και να βγει, εγώ τον μπίπερ μου το θέλω.
1: Ναι.
0: Και αν μας ακούει ο Κωνσταντίνος και η Βιβί, μην νομίζουν ότι το ξέχασα.
1: Ότι ξέχασες. Τι να, τον μπίπερ, όχι, δεν ξεχνιέται. Ναι. Αυτό το έχουμε πει. Δεν είναι.
0: Δεν το ξέχασα και την υποχρέωση που έχουν, ας πούμε, σε περίπτωση.
1: Εννοείται.
0: Τον μπίπερ.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι, ναι. Εκεί είναι σίγουρο ότι θα είναι τουλάχιστον για 2-3 μέρες πάνω από το σημείο που θα σε έχουν.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Άσε τώρα λίγο τα μακάβρια. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω. Έχουμε χρόνο ή θα πάμε σε διαφημίσεις?
1: Πες λίγο ακόμα. Θα πάμε τραγούδι και διαφημίσεις.
0: Λοιπόν, διαπίστωσα κάτι καινούριο, έτσι λίγο προβληματικό τώρα που ήρθα στη Λίμνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω πάρα πολύ, αν να μας ακούει και ο κόσμος, να μας πάρει τηλέφωνο και να μοιραστεί παρόμοια έτσι, περίεργα που του συμβαίνουν.
1: Θέλεις δηλαδή, να το κρατήσεις για μετά τις διαφημίσεις? Όχι, όχι, όχι. Θα πάμε τραγούδι, διαφημίσεις και θα το πούμε αμέσως μετά, ναι, στο δεύτερο μέρος.
0: Εντάξει, διαπίστωσα κάτι περίεργο για τον εαυτό μου και θέλω μετά να μου πεις και εσύ.
1: Εντάξει.
0: Αν έχεις κάτι περίεργο έτσι που δεν είναι συνηθισμένο. Μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν.
1: Okay.
0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Star 888.
1: Τα λέμε.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μας κράτησαν.
1: Μαμά, σε
0: μας στήριξαν.
1: Σε αγαπώ, μαμά.
0: Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Να που μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Καλησπέρα σε όλους, είστε στον Star.
1: Είμαστε στην τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής της σεζόν. Ορίστε.
0: Θα με αφήσεις να το πω να ολοκληρώσω, γιατί με έκοψες.
1: Όχι, μ' άρεσε έτσι όπως το έθεσες, έτσι όπως το ξεκίνησες. Η τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής της σεζόν.
0: Είδες. Κατάλληλη εκπομπή, ναι. Εδώ στον Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος στην Ξάνθη.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαήλη, εδώ από κάπου αλλού.
0: Τώρα δεν το λέμε,
1: τόση ώρα το λέγαμε. Αλλά και οι δύο εδώ. Αλλά και οι δύο εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά έως και τις 9. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι με τη μουσική μας και τα λόγια μας λίγο κατορθώνουμε να παίρνουμε το μυαλουδάκι σας από την δύσκολη καθημερινότητα που πιθανόν ο καθένας μας περνάει πολλές φορές, ή και από τη ρουτίνα αν θέλεις, δεν χρειάζεται να είναι όλα δύσκολα και μαύρα, και από τη ρουτίνα λίγο να σας βγάζουμε, λίγο να σας κάνουμε να χαμογελάτε, λίγο να ξεχνιέστε, λίγο από όλα. Αυτό είναι και ο στόχος μας, και πολλές φορές αν πίεζα κι εγώ πάρτε τηλέφωνο και πάρτε τηλέφωνο, είναι καλό πέρα από το όταν βρισκόμαστε, πάρα πολλοί γνωστοί μου το λένε ότι ξέρεις ακούσαμε και μου λένε και πράγματα που έχουμε πει στην εκπομπή μας, αλλά είναι πολύ ωραίο να επικοινωνεί κάποιος εκείνη την ώρα για να παίρνουμε και αυτό το feedback ρε παιδί μου, ότι μας ακούει ο κόσμος και ότι όντως καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό που τουλάχιστον εμείς επιθυμούμε.
0: Τουλάχιστον από όσο καιρό κάνουμε εκπομπή και μας μιλάει ο κόσμος, αυτό λέει ότι ευτυχώς περνάει καλά μαζί μας και πετυχαίνουμε το στόχο κάποιες φορές, γιατί πάντα οι μέρες δεν είναι ίδιες, υπήρξαν και πάλι μέρες οι οποίες δεν μας έβγαινε και τόσο πολύ, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι είμαστε πάντα εδώ και είμαστε εδώ για να αισθάνεστε ότι κάποιος άνθρωπος υπάρχει εκεί έξω. Και το ραδιόφωνο κάνει αυτό το πράγμα, ενώνει τον κόσμο, ενώνει, γινόμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα, και αυτό συνεχίζουμε, γι' αυτό συνεχίζουμε να το κάνουμε, γιατί αισθανόμαστε και με αυτόν τον τρόπο μεγαλώσαμε και αισθανόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα, και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε, γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε και ραδιόφωνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι εμείς που έχουμε, μεγαλώσει, τέλος πάντων δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τουλάχιστον τόσο βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί είχα μια μεγάλη αποχή εσύ από το ραδιόφωνο. Έχω μεγαλώσει με το ραδιόφωνο, αλλά δεν είχα ένα πολύ μεγάλο κενό εγώ που ασχολιόμουν με το ραδιόφωνο. Σταμάτησε για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Άκουγες όμως.
1: Και μαζί το ξαναβρήκαμε. Ναι, και μαζί το ξαναβρήκαμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πραγματικά πέρα από το ότι είναι η δική μας ψυχοθεραπεία αυτή, και αυτό το έχετε ακούσει αν ακούτε τις εκπομπές μας με τον Δημήτρη, πέρα από τη δική μας την ψυχοθεραπεία, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε πάρα πολύ συχνά, να κάνουμε την παρέα μας, το παρεάκι μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν κάτι μας λείπει, ίσως να είναι και η παρέα, μια καλή παρέα. Οπότε το να είσαι έτσι πιστός σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, το να τους νιώθεις δικούς σου ανθρώπους, το να... είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί μπαίνουμε μέσα στα σπίτια ανθρώπων, στα αυτοκίνητα, στα σπίτια και στα αυτάκια σας στάνουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε μια επικοινωνία ρε παιδί μου, μια αλληλεπίδραση, να παίρνετε τηλέφωνο, να μην ντρέπεστε, να παίρνετε ένα τηλέφωνο, και όταν λέω έστω για μια καλησπέρα, το εννοώ. Έστω για μια καλησπέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα.
0: Έτσι, αυτό. Πάω σε τραγούδι, επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Μα έχω να πω αυτό για το οποίο ένιωσα άβολα.
0: Λες να το πεις. Άντε.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάζω, άντε, πες το. Τι ήταν αυτό που σε έκανε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Να αισθανθείς
1: άβολα. Απλά διαπίστωσα. Όχι άβολα. Διαπίστωσα κάτι για τον εαυτό μου. Για μένα, τέλος πάντων.
0: Ότι μεγαλώνεις.
1: Δεν είχα συνειδητοποιήσει.
0: Ότι μεγαλώνεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Είμαστε και στον αέρα. Λοιπόν, είμαι στη θάλασσα και κολυμπάω. Ωραία. Ναι. Και ξαφνικά είναι τα χέρια.
0: Δεν μπορείς να κουνήσεις τα χέρια σου, ρε παιδί μου, και λες. Έρχονται, πέρασαν τα χρόνια.
1: Μη χτίζεις, δεν το πάω εκεί. Λοιπόν, είναι τα χέρια μου βρεγμένα. Και ναι, με πιάνει ο Αντώνης. Πιάνει τα χέρια μου ο Αντώνης, ο οποίος και τα δικά του χέρια ήταν βρεγμένα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, σου τσουρώθηκε το μέσα μου, ανατρίχιασα. Δεν το μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς? Να πιάνεις βρεγμένα χέρια ενώ είναι βρεγμένα τα δικά σου?
1: Αλήθεια σου λέω τώρα, ναι.
0: Θα μας κουφάνεις τώρα.
1: αλήθεια σου λέω τώρα. Δηλαδή ανατρίχιασα τόσο πολύ. Λέω δεν είναι πάρα, δεν γίνεται. Δεν μπορώ.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι, σταυροκοπήθηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα.
1: Με ενόχλησε τόσο, σε τόσο βαθιά σημεία του ψυχισμού μου που δεν το περίμενα.
0: Να πιάσεις με βρεγμένα χέρια κάποιον που έχει βρεγμένα χέρια.
1: Ναι, τα χέρια όμως, τις παλάμες. Δηλαδή, όχι να με πιάσει τους καρπούς, ξέρω εγώ. Ή...
0: Λοιπόν,
1: ξέρω εγώ,
0: άκουσε με, Γεωργία.
1: Παλάμη.
0: Είμαι διατεθειμένος να σε τρέξω σε γιατρούς, να γιατρευτείς, παιδί μου. Δεν γίνεται. Κάτι έχεις πάθει. Γύρνα πίσω, θα αρχίσουμε να κλείνουμε ραντεβού. Αρχικά σε ψυχολόγο. Και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει. Δημήτρη, εγώ φταίω που σου λέω τα σώψυχά μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Τα λες εμένα, τα ακούει και όλος ο κόσμος.
1: Είναι περίεργο. Ναι. Δεν πειράζει, ρε, η οικογένεια. Δεν μου λες, εσύ δεν έχεις κάτι τέτοιο περίεργο που θα ήθελες να μοιραστείς, ή εσύ είσαι η τελειότητα στον κόσμο?
0: Εγώ είμαι η τελειότητα στον κόσμο, δεν εννοείται.
1: Επειδή θα πεις και άλλες τέτοιες μπούρδες, θα σου δώσω το επόμενο τραγούδι λίγο να το σκεφτείς. Γιατί δεν μπορεί, κάτι θα έχεις κι εσύ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Όχι, απλά εγώ το μοιράζομαι με τον
0: πιο,
1: κόσμο.
0: Πιο τέλειος πεθαίνεις είμαι εγώ, καταλαβαίνεις. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λες, δεν υπάρχει, αλλά ξέρεις, αυτοί βρέχονται τα χέρια, εγώ επανέρχομαι γιατί σοκαρίστηκα με τη διαπίστωση. Βρέχονται τα χέρια και ξέρεις, όταν είσαι και αρκετή ώρα μέσα στο νερό, λίγο παπουδιάζουν, δεν λέμε, δηλαδή,
0: ναι,
1: και γίνονται λίγο κάπως.
0: Για διάζουν,
1: γίνονται.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, γίνονται και τα χέρια ταλονού.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό το χέρι με χέρι βρεγμένο, λίγο παπουδιασμένο, λίγο. Δεν σου λέω. Πώς με κάνει και νιώθω η ακρίδα.
0: Στους καλύτερους γιατρούς θα σε πάω. Πάω τραγούδι.

0: Ό,τι χρειάζεστε για την παραλία, να περάσετε όμορφα, ό,τι είναι απαραίτητο αξεσουάρ εκεί για να μην ασχοληθείτε με την άμμο. Έχετε τα καρεκλάκια, έχετε κάτω αυτά που βάζουμε, πώς τις λένε, τις ψάθες. Έχετε μάσκες, έχετε όλα τα παιχνίδια που χρειάζονται για την παραλία. Φυσικά θα βρείτε εκεί τεράστια γκάμα παιχνιδιών για να έτσι πάρετε στο παιδί σας ό,τι θέλει, χωρίς να έχετε ξοδευτεί, αλλά και όλα τα είδη καθημερινής χρήσης. Όλα όσα χρειάζονται για να οργανώσετε το σπίτι και την καθημερινότητά σας, αλλά και την κουζίνα, τεράστια γκάμα παιχνιδιών, αλλά και η γραφική ύλη. Όλα αυτά στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάτς Πετινού και στις καλύτερες τιμές που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και σήμερα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί είπες αυτό που είπες, ότι παιχνίδια για τα παιδιά σας, δηλαδή παιχνίδια για μας δεν έχει.
0: Έχει και επιτραπέζια για σένα.
1: Μπράβο, και επιτραπέζια και όλων των ειδών. Γιατί δηλαδή, αν θέλω εγώ ένα σωσίβιο, δεν μπορώ να το πάρω.
0: Ναι, μπορείς να παίρνεις σωσίβιο και μία
1: φαγάνα. Μπορώ να το πάρω.
0: Και μία φαγάνα μπορώ να σου πάρω, να παίζεις στην παραλία.
1: Μπράβο, δεν μπορώ. Βέβαια, γιατί δηλαδή για μας δεν είναι.
0: Δεν θα το σκεφτώ, φυσικά. Και μετά θα έρθω να τραβήξω και φωτογραφία για να δείξω πιστήρια στο γιατρό που θα σε πάω.
1: Να τραβήξεις και φωτογραφία για να επιβεβαιώσει την τελειότητά σου. Θα μου πει τώρα εσύ κάτι που έχει, ναι ή όχι.
0: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό.
1: Έλα τώρα, Δημήτρη.
0: Γιατί είμαι τέλειος, τι να κάνω τώρα, να πεθάνω.
1: Κατά τα εκνευριστικό και ξινό, που είναι η Μαρία. Που είναι η Μαρία, επιβεβαιώνεις την ξινίλα σου. Δεν υπάρχει τελειότητα. Σίγουρα κάτι θα έχεις και εσύ περίεργο, δεν μπορεί.
0: Είμαι, γενικά είμαι περίεργος, αλλά είμαι και τέλειος. Κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, αν εσείς έχετε, είστε φυσιολογικοί άνθρωποι και δεν αγγίζετε τα όρια της τελειότητας του Δημήτρη, που δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τα αγγίξει ένας φυσιολογικός άνθρωπος, καλέστε στο 66604 να μοιραστείτε μαζί σας την παραξενιά σας, όπως τη μοιράστηκα κι εγώ.
0: Ας συνεχίζετε όμως να στέλνετε και για το θέατρο. Γράφετε τη λέξη θέατρο μέσω Viber, στέλνετε στο 697 026-6140. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber τη λέξη θέατρο στο 697-026-6140. Το μάθες εσύ?
1: Σημειώσε
0: το τηλέφωνο
1: που λέει ο Δημήτρης.
0: Το μάθες εσύ, γιατί δεν το μάθες?
1: Δεν μου έχεις βάλει Viber καν στο 697, στον υπολογιστή για να βλέπω μόνο εσύ.
0: 697-026-6140. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: 697-021-6640.
0: 026. Τι είπαμε? 697-026-6140. Μην μπέρδεψες και εμένα. 697-026-6140.
1: Και μπράβο. Και μπράβο, πάρα πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα και με αποδιοργάνωση με το τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω τι θα έλεγες.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία.
0: Είναι ένα από τα συμπτώματα που θα πρέπει να σε πάω στο γιατρό.
1: Τι μου δείχνεις, κάτι μου δείχνεις, δεν το είδα που μου το είδες, που μου ξέρεις, δείξε.
0: Το τηλέφωνο σου δείξα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, δείξε το μου λίγο.
0: Το βλέπεις,
1: μου ξανά, λίγο,
0: ναι, το βλέπεις ανάποδα εν τω μεταξύ εσύ. Ανάποδα
1: λοιπόν,
0: το βλέπεις.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, 697,
0: ναι.
1: 026-6140.
0: Μπράβο. Μα τι καλή που είσαι. Που, τι εύκολα που τα μαθαίνεις.
1: Εξαιρετικό. Ούτε καν. Ούτε καν, να ξέρεις.
0: Θα σε πάρουμε για αποστήθηση.
1: Μισή ωρίτσα μας έμεινε για το τέλος, οπότε στείλτε το μηνυματάκι σας με τη λέξη θέατρο στο νούμερο που σας έδωσε και ο Δημήτρης, γιατί προς το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση, σωστά?
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μία πρόσκληση λοιπόν για τη θεατρική παράσταση στην αυριανή.
0: Δεν αυτό να χάσετε
1: κάτι.
0: Να πούμε ότι εσείς που δεν θα κερδίσετε, ναι, εσείς που δεν θα κερδίσετε και θέλετε να προμηθευτείτε εισιτήρια, στο more.com θα βρείτε τα εισιτήριά σας. Να πούμε ότι στην παράσταση συμμετέχουν ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, συγγνώμη, η Δανάη Παπά, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Πάνος Κλάδης, ο Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα, που είναι και, έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Είναι μια παράσταση του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση με πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Οπότε πάρτε τηλέφωνο, γράψτε τη λέξη θέατρο και θα συμμετέχετε στην κλήρωση. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Κλείνετε, παιδιά. Εγώ θα τελειώσω και θα βάλω το τραπεζάκι εκεί.
0: Άκου να δεις τώρα που κανονίζουμε και στον αέρα. Πάω σε τραγούδι.
1: Και στον αέρα. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι. Τα είπαμε τα παιδιά. Κλείνουν και εγώ θα βάλω το τραπεζάκι.
0: Βλέπω, ο ήλιος έχει δύσει και εσύ ακόμα συνεχίζεις και είσαι εκεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενέστατοι οι άνθρωποι να κάνουμε εκπομπή. Γεια σας από τους καλούς ανθρώπους εδώ της Λίμνου. Από το, ναι, και θα το πω, από το bar, Beach Bar Sunrise, εδώ στην, στο Ζεματά, στην, Παναγία, στο, στην παραλία Ζεματά. Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικό beach bar, να το προτιμάτε.
0: Εντάξει, κάναμε και τη διαφήμισή μας. Κάνα ποτάκι δεν στείλαν κατά δόμος, κάνα κοκτέιλ κάτι.
1: Δεν ξέραν οι άνθρωποι ότι κάνα εκπομπή. Βλέπα μια τρελή να κάθεται στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Ενώ ο ήλιος δει.
0: Ναι, σε βλέπω, έχεις λίγο πορτοκαλίσει.
1: Έβλεπα μια τρελή να κάθεται. Ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάνε το ομορφότερο σημείο του νησιού αυτή τη στιγμή, της παραλίας που είναι η δύση του ήλιου. Έβλεπαν οι άνθρωποι μια τρελή να κάθεται στο, με το τραπεζάκι πίσω από το μαγαζί.
0: Καλά,
1: δεν πειράζει, το εξήγησα. Γι' αυτό
0: σου λέω.
1: Χαρά, όλα καλά, είναι γλυκύτατη.
0: Γι' αυτό σου λέω, στους καλύτερους θα σε πάω όταν γυρίσεις.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Χαιρετάμε,
0: Αγιάννη. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, καλή συνέχεια. Εγώ πάω σε τραγούδι, διαφημίσεις. Επανερχόμαστε.
1: Το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Γεια σας.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
3: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
4: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
7: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: ξέρεις αυτό που με κρατάει.
1: Για μας στην τρέλα αυτού του κόσμου το ραδιόφωνο είναι αυτό που μας κρατάει.
2: Ισχύει. Εγώ λίγο πριν συνεχίσεις θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά που περάσανε στις Πανελλήνιες, αλλά και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν φέτος, γιατί για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει, το καθένα ξεχωριστά, δεν έχει σημασία, δεν τελειώνει τίποτα εδώ.
1: Ακριβώς,
2: πάρα πολλές φορές. Όλοι είμαστε σε μία προσπάθεια,
1: είναι πολύ μικρή,
2: τα καταφέρουμε την πρώτη.
1: Είναι πολύ μικρή σε ηλικία για να πούνε ότι δεν τα καταφέρανε. Υπάρχει και η επόμενη
2: δεν
1: χρονιά και φυσικά μπορούν να δώσουν και να πετύχουν το στόχο τους, ενώ οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Έτσι πάει.
2: Έτσι, επιλογές υπάρχουν πολλές, δεν το συζητώ. Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Να μην το βάζουν κάτω. Τα παιδάκια που δεν τα καταφέραν θα τα καταφέρουν την επόμενη χρονιά ή τέλος πάντων θα οδηγηθούν όπου θέλουν αυτά να οδηγηθούν, γιατί η ζωή τώρα ξεκινάει αλλιώτικα.
1: Λίγο έχει αέρα και ακούμε τον αέρα, να ξέρεις.
2: Καταφέρουν τα πάντα. Ναι, ακούτε τον αέρα. Συγγνώμη, είναι λίγο φυσάει λίγο παραπάνω τώρα για αλήθεια. Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω για όμως. Ναι. Οπότε ολοκλήρωση.
1: Λίγο δεν σε ακούγαμε τώρα. Τέλος πάντων, έχει μία λιγότερο σήμα. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν έχει σημασία. Είναι ακόμα σε μικρή ηλικία και μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν αν δεν τα έχουν καταφέρει για να πετύχουν το στόχο τους. Σε αυτούς τώρα που τα καταφέρανε, μπράβο, καλή σταδιοδρομία. Ό,τι καλύτερο. Τώρα πρέπει να κάνουν άλλη μία προσπάθεια να τελειώσουν τη σχολή που μπήκαν. Άρα καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε αυτούς αλλά και στους γονείς που είναι από πίσω και στηρίζουν, σε όλους τους γονείς να ευχηθούμε
2: δύναμη και κουράγιο.
1: Ακριβώς. Τώρα είναι η φάση που όλοι ψάχνουν να βρουν σπίτι για αυτούς που πέρασαν και υπάρχουν και περιοχές που είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις, γιατί και τα ενίκια έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά και σε κάποιες περιοχές δεν είναι και εύκολο να βρεις σπίτι. Και ειδικά σε τουριστικές περιοχές που αυτή τη στιγμή όλα τα καταλήμματα είναι πιασμένα, είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα ότι πηγαίνουν σε τουριστικές περιοχές και το Μάιο τους λένε ότι πρέπει να φύγετε, ενώ η σχολή ας πούμε τελειώνει τον Ιούνιο.
2: Ισχύει, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό σε αρκετά. Συνήθως στα νησιά συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα καταλήμματά τους την τουριστική περίοδο. Όμως αυτό δημιουργεί όντως πάρα πολύ σοβαρό θέμα στα παιδιά που περνάνε εκεί. Και όχι μόνο στα παιδιά που περνάνε εκεί.
1: Και στους γιατρούς.
2: Και σε ανθρώπους που δουλεύουν.
1: Και στους γιατρούς και στους δασκάλους και σε όλους αυτούς.
2: Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα για τη νέα σεζόν. Θα το συζητήσουμε, Δημήτρη. Προς το παρόν δεν θα αναφερθούμε σε άλλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είμαι λίγο πιο συναισθηματική. Έχω αρχίσει και γίνομαι λίγο πιο συναισθηματική. Όμως, πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι των τελευταίων λεπτών της τελευταίας εκπομπής της σεζόν, θα ήθελα να στείλω ένα τραγουδάκι σε δύο πανέμορφες υπάρξεις.
1: Όχι ακόμα. Όχι, το επόμενο θα είναι. Εγώ έχω διαλέξει άλλο για μετά.
2: Α, έχεις διαλέξει άλλο για μετά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μπορούμε να είμαστε όσο συναισθηματικοί θέλουμε και τώρα, αν θέλεις. Γιατί
1: σε
2: διέκοψα κάτι, ξεκίνησες να λες για το ραδιόφωνο.
1: Φυσικά. Ότι μέσα από το ραδιόφωνο δημιουργούνται φιλίες, δημιουργούνται ομάδες και αυτή η ομάδα του Star που έχουμε φτιάξει εδώ και τόσα χρόνια είναι όλα υπέροχα παιδιά. Και σε ό,τι και αν κάνουμε, σε ό,τι και αν προσπαθήσει να κάνει ο Στάρ, είναι εκεί και στηρίζουν και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στον αέρα, γιατί αυτοί κρατάνε το ραδιόφωνο, όλοι εμείς κρατάμε, όλη αυτή η ομάδα κρατάει το ραδιόφωνο ζωντανό, όλοι κάνουν την προσπάθειά τους, η Μάρθα που στέλνει κάθε μέρα δελτίο, σηκώνεται το πρωί, φτιάχνει το δελτίο ειδήσεων για να ακούει ο κόσμος τι γίνεται στις ειδήσεις, να μαθαίνει τέλος πάντων, για να τους κρατάμε ενημερωμένους, όλοι να κάνουν τις εκπομπές τους, προετοιμάζονται με τον ανάλογο τρόπο όλη την εβδομάδα για να βγουν οι εκπομπές σωστά έτσι όπως πρέπει. Όλοι κάνουν την προσπάθειά τους και σε ό,τι αναλαμβάνουμε και τώρα δε μαραθώνει που κάνουμε, όλα για να βγαίνουν σωστά και να, πώς το λένε, να προσφέρουμε σωστά πράγματα, να παρουσιάζουμε σωστά πράγματα στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνουν και έτσι δυνατά θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Θα ξεκουραστούμε τώρα για δύο μήνες και για σένα δεν θα σε ευχαριστήσω ακόμα, θα σου στείλω πρώτα ένα τραγούδι. που είναι βασικό.
2: Για μένα.
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα, έχω επόμενο και θα μου πεις εσύ μετά.
2: Άρα αυτό το τραγούδι είναι για μένα.

ύπνο το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Και κάθε Ιούλιο εξαφανίζεσαι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, το άκουσα με μεγάλη προσοχή το αγαπημένο αυτό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι και ελπίζω να μην μου το στέλνεις, γιατί θέλεις να μου ανακοινώσεις ότι δεν ξέρεις που να γύρεις το κορμί σου μετά από τα μπαρ και τα ξενύχτια.
0: Τα έχω κόψει αυτά εδώ και χρόνια.
1: Θέλω να πιστεύω ότι σου λείπει το φιλαράκι σου, και το φιλαράκι σου θέλω να σου πω ότι θα είναι πάντα δίπλα σου και σε αγαπάει.
0: Μιλάς μεγάλες κουβέντες.
1: Δεν λέω μεγάλες κουβέντες, αγαπάει πάρα πολύ και θα είναι κοντά σου για όσο μπορεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Και ας μας χωρίζουν χιλιόμετρα απόσταση.
0: Όχι μόνο, και μίλια.
1: Και μίλια. Θαλάσσια. Ισχύει.
0: Εγώ όμως ό,τι και να κάνεις θα βρίσκω τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα βρίσκεις, ισχύει, και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Ναι, Δημήτρη μου, ναι. Κατάλαβες ότι ήταν το λεπτό της καλοσύνης μου αυτό, έτσι?
0: Ναι, και το δικό μου ήταν.
1: Και
0: το δικό μου ήταν.
1: Το δικό σου ήταν. Δεν μετράει.
0: Γιατί
1: δεν
0: μετράει?
1: Τραγούδι ήταν αυτό, δεν είπες.
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν μέσω του τραγουδιού. Ήταν το λεπτό καλοσύνης μου. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσα να σου βάλω άλλο τραγούδι.
1: Ναι, και τώρα μπορούμε να γυρίσουμε στα φυσιολογικά μας, σε άντρε κάποια.
2: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και
1: μάνα.
2: Τζιτζίκια μαζεύεις.
0: Γιατί τώρα μες στα δέντρα μια χαρά είσαι, ταιριάζεις απόλυτα με αυτό.
1: Μια χαρά ταιριάζω απόλυτα, ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, ευχαριστώ για το τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα στο τραγούδι που ήθελες να αφιερώσεις και μετά ξαναγυρνάμε στα άλλα.
1: Ναι, τώρα θα πάμε σε δύο πανέμορφες κυρίες, δύο πανέμορφες κοπέλες, στην Αργυρούλα και στη Δέσποινα, που ξέρω ότι μας ακούνε και βγάζουν και γούστα, γιατί πίνουν και τα τσιπουράκια τους.
0: Κατάλαβες.
1: Οπότε το επόμενο τραγούδι, να περνάτε καλά πάντα, κορίτσια, σας αγαπώ πολύ, να περνάτε πάντα καλά, και το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη για σας.
3: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Ξέρω ότι αρέσει αυτό το τραγούδι στην κυρία Δέσποινα, γι' αυτό και της έστειλα το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξέρεις. Εσύ πάλι χάθηκες από την οθόνη ξαφνικά.
1: Ναι, είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλήθεια. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, πολύ συναισθηματικό. Και σε ευχαριστώ που το διάλεξες για να το στείλω στη μανούλα μου και στη φίλη της που της αγαπώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχω περάσει 16 τηλέφωνα μέσα στην εφαρμογή της κλήρωσης και πατάω αυτή τη στιγμή το κουμπάκι για να κάνουμε την κλήρωση. Ποιος θα πάρει την πρόσκληση, Γεωργία μου. Ναι, μισό λεπτάκι.
1: Υπέροχα.
0: Λίγο υπομονή να γυρίσει λίγο αυτό και να μας πει ακριβώς ποιος έχει κερδίσει. Λοιπόν, το τηλέφωνο που τελειώνει σε 3.75 έχει κερδίσει. Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά την εκπομπή για να δούμε πώς θα πάρει την πρόσκλησή του. Ευχαριστούμε πολύ για τις επικοινωνίες.
1: Το τηλέφωνο που σε 3.75 θα επικοινωνήσουμε εμείς.
0: Ωραία,
1: θα επικοινωνήσουμε εμείς, οπότε πάρετε τα τηλεφωνάκια σας και περιμένετε.
0: Αυτά που λες, Γεωργία, είμαστε 8 λεπτά πριν τελειώσουμε και σήμερα. Και θέλω να σου στείλω όλο ένα.
1: Ναι.
2: Μια ζωή θυσίες.
0: Μπορείς να το σχολιάζεις ταυτόχρονα.
1: Δεν το ακούω, γλυκέ μου.
0: Δεν τα ακούς.

0: Εντάξει. Τα άκουσες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: όσο δυνατά και με χτυπάς, αντέχω. Αντέχω γιατί
1: αντέχεις.
0: Πολλά
1: είσαι
0: χτύπησες.
1: Είσαι βράχος. Είσαι βράχος. Αντέχεις η αλήθεια.
0: Αντέχω, αντέχω, αντέχω.
1: Ό,τι και να σου κάνω, αλλά να σου πω κάτι. Δεν σου έχω κάνει πολλά βρέθμιτρα.
0: Πάρα πολλά. Σήμερα με προετοίμαζες, έτοιμος ήμουν να μου πεις τελικά δεν θα μπορέσω να βγω. Ήμουνα, με ξεκίνησε σιγά σιγά, ξέρετε αυτό το σκηνικό.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: δεν ξέρω και προσπαθώ και φτώ και μπεντέμπε και λες εσύ. Στο τέλος θα μου πει δεν θα βγω, δεν έχει σήμα. Και, αλλά λέω...
1: Σήμα καμπάνα.
0: Εντάξει, ναι, έχω αντέξει πολλά.
1: Τα καταφέραμε, καταφέραμε.
0: Πάλι καλά,
1: πούμε.
0: Πάλι καλά να λέμε. Δηλαδή.
1: Έκανα τα δύνατα, δυνατά για να κάνουμε και την εκπομπούλα μας και σήμερα.
0: Πάλι καλά να λέμε, αφού ήσουν στην τελευταία εκπομπή εδώ. Τα αναγνωρίζω το ψηλό, αναγνωρίζω.
1: Δεν το αναγνωρίζεις αυτό. Τι να κάνω άλλο. Μόνο δίπλα στις τουαλέτες δεν πήγα να δω αν έχει καλύτερο σήμα.
0: Εντάξει, κάθισες, βρήκες το σημείο πάντως που είχε σήμα. Μια χαρά είσαι. Πήρες και το τραπεζάκι σου. Πάλι καλά που δεν ήταν το σημείο μέσα στη μέση του πάρκινγκ. Να περνάνε και τα αυτοκίνητα από δίπλα.
1: Εσύ τώρα γελάς. Εσύ τώρα γελάς, αλλά εγώ πήγα και στη μέση του πάρκινγκ. Και έκανα δοκιμές. Γελάς. Δεν ξέρω αν το τράβηξε ή δει. Αλλά πήγα και στη μέση του πάρκινγκ, να ξέρεις. Γιατί θα έβγαινα πάση θυσία.
0: Πάση θυσία με το τραπεζάκι μέσα στη μέση του πάρκινγκ.

0: Και θα έκανες και τον τροχονόμο ναι. μαζί.
1: Κανονικά, κοίταξε. Δίπλα μου παρκάρανε τα αυτοκίνητα. Τώρα φύγανε οι άνθρωποι γιατί έχει πάει και 9 η ώρα. Κανονικά, δίπλα μου ήταν, οπότε ήμουν στην άκρη του πάρκινγκ εν τέλει. Αλλά εντάξει, τα κατορθώσαμε και πήγανε όλα καλά για να βγούμε και στην τελευταία εκπομπή. Δηλαδή, ξέρει ότι θα προσπαθούσα να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να είμαστε μαζί στην τελευταία εκπομπή. Δεν ήθελα κι εγώ να μην είμαι εδώ. Οπότε τα καταφέραμε και νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά και όλα καλά.
0: Λοιπόν, Γεωργία, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια σεζόν που ήσουν και δίπλα μου, που ήσουν εδώ, συμπαραγωγούλα μου. Να έχουμε υγεία και να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ όσο ακόμα το θέλουμε και όσο ακόμα μας βγαίνει από μέσα μας. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτή την υπέροχη παρέα, για την παρέα που κάνουμε και πριν την εκπομπή και μετά, που πάντα θα συζητήσουμε πράγματα, πάντα θα προετοιμαστούμε για αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια, και σε ευχαριστώ για τους καυγάδες που κάνουμε και εντός και εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε ήταν, εδώ ήταν.
1: Ακόμη ένα λεπτό δώρο καλοσύνη.
0: Ήρθες κι εσύ.
1: Ήρθες κι εσύ. Σκότια, μας φάγανε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια.
1: Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι χωρίς αυτούς δύσκολα θα κάναμε εκπομπή, να ξέρεις.
3: Εγώ είμαι εδώ.
0: Είναι και ο Παλάβιος εκεί.
1: Είναι και ο Παλάβιος.
0: Καλησπέρα σας. Μαζί σου τον πήρες.
1: Τον πήρα μαζί μου για να του κεράσω επιτέλους εκείνο τον καφέ που του χρωστούσε εδώ και επιτέλους. Πάρα πολύ καιρό.
0: Σε κέρασε Παλάβια καφέ.
1: Σε κέρασε, λέει, Παλάβια καφέ.
3: Όχι, αλλά ευτυχώς είχε σουβλάκια.
1: Όχι, αλλά ευτυχώς είχε σουβλάκια.
2: Τελειώνετε, μόλις ήρθαν τα κογιότ. Είμαστε στην καρδιά. Θα μας φάνει λύκη.
0: Έτσι, αφού δεν θέλατε να φύγετε, εκεί θα μείνετε, εκεί για πάντα.
1: Όπως καταλαβαίνεις, εκτός από μένα και άλλοι άνθρωποι πέρασαν πάρα πολύ ωραία σήμερα.
0: Έτσι.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια. Καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές σας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και για να έχουμε και το κλείσιμο της εκπομπούλας, της τελευταίας εκπομπούλας της τελευταίας σεζόν, να πω και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Της τελευταίας εκπομπής της σεζόν.
0: Έτσι, εντάξει, μπράβο. Μπερδέθηκα. Γιατί είναι σαν να λες, πάει, γεια, χαραντάλ.
1: Να σε πήγε, Δημήτρη μου, να σε πήγε. Λοιπόν, πέρα τώρα από τα αστεία που λέμε, και εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μια ακόμη όμορφη χρονιά που την περάσαμε μαζί ραδιοφωνικά. Είσαι η ψυχοθεραπεία μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, και μέσω του ραδιοφώνου αλλά και εκτός αυτού, έτσι, για τις κουβέντες μας, για όλα αυτά που λέμε και για τα γέλια μας και για τις στιγμές μας, και πραγματικά όσο είμαστε καλά και μας αντέχει η σκηνή θα είμαστε και θα κάνουμε την εκπομπούλα μας εδώ.
0: Να είστε καλά κι εσύ, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο διακοπών, σε περιμένουμε πίσω, και οι ακρίδες σε περιμένουν, αυτό έχω να σου πω.
1: Δεν είναι συνταξιοδότηση, ήταν βραχυπρόθεσμες διακοπές, οπότε ναι, θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα.
0: Έτσι, μπράβο, σε περιμένουμε με το καλό πίσω και με το καλό σε εσάς που είναι να φύγετε διακοπές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο. Ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά, να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες. Και πάλι θα είμαστε εδώ μαζί σας να σας κρατάμε συντροφιά από τον Οκτώβριο με νέες ιδέες, πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι, και πιο έτοιμοι να τσακωθούμε με τη Γεωργία. Καλό σας βράδυ.
1: Εξαιρετικά τα είπες. Φιλιά πολλά και από μένα. Να περνάτε όπως και όπου μπορείτε υπέροχα. Φιλιά πολλά.
0: Bye bye.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
10: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα.

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό. Πάρτες δεν τις μπορώ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νύχτα.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 25 10 316 781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στον άνθρωπο. Δοκιμάστε έναν καθημερινό περίπατο στη φύση, επιδιώκοντας την άμεση επαφή μαζί της. Το πέλμα είναι γεμάτο νευρικές απολύξεις που στέλνουν ερεθίσματα σε όλο το σώμα. Περπατήστε ξυπόλυτη σε χώμα, άμμο ή χορτάρι και θα εκπλαγείτε από το αίσθημα εφορίας που θα σας κατακλείσει. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 88,4.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εκεί.

θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
1: Κυρία Ταλιά, δεν πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχετε μπλέξει να σας εκμεταλλεύονται οικονομικά.
2: Τι θες να πεις?
1: Θα σας τρώνε χρήματα.
2: Α, να σου πω, πλούσια είμαι, δεν είμαι χαζή.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Γιατί αν ήμουν χαζή, πώς θα είχα βγάλει τόσα λεφτά?
1: Δεν τα βγάλατε, τα κληρονομήσατε. Πεθάναν όλοι και μείνατε εσείς τελευταία κληρονόμος.
2: Ναι, γιατί είχα καλό timing. Και αυτό δείχνει να ξυπνάδας είναι. Πήγαινε τώρα.
0: Ακούτε Star.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα, θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

νόμιζα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές.

0: μεσοφόροι.
1: Πού τα πετάξανε πουλές, τα ξαμασίδια στις αυλές και με κανάνε ρεζίλι.
2: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

τσίβελε στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτένικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν,

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.